0: δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
2: Μέντα 88.

0: δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Μέντα 88.
2: Μέντα.

0: Προστατεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
2: Μέντα 88.

Θέλεις να το πούμε και τσαγκαροδευτέρα? Μπορεί να είναι και μια τσαγκαροδευτέρα, ακόμα δεν έχει δείξει. Είμαστε ελάχιστα λεπτά μετά τις 6. Σίγουρα όμως είναι μια εβδομάδα που θα πούμε ένα ουφ, τεράστιο ουφ. Τελειώνει ο μήνας. Αυτό ήταν η τελευταία Δευτέρα του Μαγιού. Είναι η τελευταία εβδομάδα, γιατί από την άλλη Δευτέρα πλέον θα είμαστε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς και ημερολογιακά. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Μέντε το πρωί. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λόγια στον αέρα. Βεβαίως πάντα μέχρι και τις 10.

πρόσοδα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις στο

Καλημέρα, εδώ με τα δικά μας τα όπλα, για να βγάλουμε αυτήν εδώ την Δευτέρα, για να βγάλουμε ολόκληρη την εβδομάδα, ναι, και εσύ ως πλέον να βγάλουμε και ολόκληρο το μήνα. Ποια είναι αυτά τα δικά μας τα όπλα? Είναι τα τραγούδια μας. Και όταν λέω μας, βεβαίως συμπεριλαμβάνεστε κι εσείς, γιατί μας έχετε πει τη γνώμη σας και τώρα καλείστε να το κάνετε ακόμα μια φορά. Να συμμετάσχετε δηλαδή στη μουσική έρευνα της Αθήνας. Μια έρευνα την οποία την φιλοξενούμε στο mendo88.gr, στο site μας, και στο τέλος της θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε και 1000 ευρώ. Και όσο περισσότερο συμμετέχετε, τόσο περισσότερες είναι και οι πιθανότητες να κερδίσετε 1000 ευρώ. Πάρτε μέρος λοιπόν στη μουσική έρευνα της Αθήνας στο site μας, ξαναλέω, menta88.gr, έτσι για να διαμορφώνουμε και εμείς αυτό το μουσικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε και αναπνέουμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10, δηλαδή Menta το πρωί.

0: Σε όλους έχει συμβεί ότι έχουμε κάποια τραγούδια τα οποία είναι λίγο πιο αγαπημένα και κάποιους καλλιτέχνες που είναι λίγο πιο αγαπημένοι από όλους τους υπόλοιπους. Σε αυτή λοιπόν τη δεύτερη κατηγορία εντάσσεται και η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και σε αυτή την ευρύτερη κατηγορία έχουμε βάλει τίτλο. Είναι τα Menda Icons. Είναι αφιερωμένα σε σένα, σε μένα, στις μνήμες, στα συναισθήματά μας, ό,τι μας έχει διαμορφώσει. Και βεβαίως τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη είναι εκεί, βεβαίως σε κάθε ζήτηση και η ίδια θα γίνει το επόμενο Menda Icon. Λίγες μέρες απέμειναν για να ψηφίσετε λοιπόν τα τραγούδια που αγαπάτε περισσότερο και να κερδίσετε ένα iPhone 17. Ολόκληρη η διαδικασία αλλά και τα προηγούμενα αφιερώματα φιλοξενούνται στο site μας menda88.gr στην αντίστοιχη ενότητα Menda Icons. Καλημέρα λοιπόν, καλή εβδομάδα. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λόγια στον αέρα. Menda το πρωί μέχρι και τις 10.
1: Menda 88.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
3: Menda 88.

Είναι 7 και 2, δηλαδή. Είναι περασμένες 7. Έχει ξημερώσει εδώ και πάρα μα πάρα πολύ ώρα. Βρε Ολυμπιακοί, δεν θα πάτε σήμερα σπίτια σας. Από χθες όλα εδώ πέρα τα νότια προάστια είναι σε ένα γλέντι, σε ένα πανηγύρι. Ακόμα και τώρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φοράνε τα κασκόλ τους, φοράνε τις κόκκινες τις μπλούζες τους και περπατάνε ταλέποροι όμως, ταλέποροι. Εν τω μεταξύ, μόλις έχουν ανοίξει και τα καφέ και βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ναι, είναι ξενυχτισμένοι να πάνε να πιούν τον πρώτο καφέ της ημέρας, μπας και πάνε για ύπνο μετά. Για δουλειά δεν υπάρχει περίπτωση. Και βλέπεις γεμάτα τέτοια ώρα όλα τα καφέ εδώ της γειτονιάς. Της γειτονιάς της δικιάς μας εδώ, γιατί είμαστε και δίπλα στον Πειραιά. Είμαστε στο Φάληρο. Οπότε, επίσης, αυτό που μου έκανε εντύπωση, που δεν το έβλεπα τα άλλα πρωινά, είναι το πόσα πατίνια είναι εδώ αραγμένα και το πόσος κόσμος, καταλαβαίνεις ότι κατέβηκε σήμερα στον Πειραιά, χθες μάλλον από χθες στον Πειραιά, με το πατίνι. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Είναι τα μεθεόρτια. Ο Ολυμπιακός άνθρωπος σήμερα φαίνεται. Ο Ολυμπιακός άνθρωπος νομίζω ότι, εντάξει, δεν είναι τσάκαρο Δευτέρα για αυτόν, σε καμία περίπτωση. Δεν ξέρω καν αν είναι εργάσιμη για τους Ολυμπιακούς. Για τους Πειραιώτες ελέγχεται η πληροφορία. Έτσι για την ιστορία, ο Ολυμπιακός λήγησε την Ρεάλ 92-85 σε έναν αγώνα που δεν τον είδα live, αλλά έτσι όπως περιεγραφόταν και το τι άκουγα από τα μπαλκόνια, πρέπει να μας ξεψύχησε λιγάκι σαν έθνος, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, συγχαρητήρια. Αυτό ήταν. Συγχαρητήρια. Μπράβο, ωραία, πάντα τέτοια και ούτω καθεξής. Κατά τα υπόλοιπα σε εμάς, καλημέρα. Μια απλή καλημέρα. Είναι μια απλή Δευτέρα. Είμαστε γεροί, δυνατοί. Είμαστε σωστά συντονισμένοι στον αέρα του Μέντα 88. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα. Μέντα το πρωί. Με πολύ ωραίο καιρό ξεκίνησε αυτή εδώ η εβδομάδα. Νεφώσεις περιμένουμε από το απόγευμα και μετά. Και η θερμοκρασία σήμερα δεν θα πάει πάνω από τους 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά είναι τα ωραία τα πράγματα τα οποία γίνονται σε αυτήν εδώ την άνοιξη. Μια χαρά μας έχει πάει μέχρι στιγμής. Και είναι και η τελευταία εβδομάδα της άνοιξης, έτσι. Από Δευτέρα έχουμε καλοκαίρι, ημερολογιακά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Είναι συναισθηματικό. Είναι κάπως. Δεν έχω βρει μουσική ακόμα, αλλά θα τη βρούμε μετά. Λοιπόν, παίρνω βαθιά ανάσα, μαζευτείτε, θα παγγείλω και... Ήρθες εσύ και άλλαξες τους χτύπους της καρδιάς μου. Χάνω πια το μέτρημα σαν βρίσκεσαι κοντά μου. Τιριτιντάν. Ναι, έχετε δίκιο. Μπαλάντα θα είναι αυτό. Έχετε δίκιο. Αν έχετε και άλλα τέτοια ωραία πραγματάκια να μοιραστούμε, εδώ είμαστε και εδώ θα παραμείνουμε μέχρι και τις 10. Και μπορείτε να μας τα στείλετε κιόλας και στο Viber του σταθμού στο 6978 088 088.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
2: Menta88.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
6: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
5: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
6: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
8: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
9: Όχι.
8: Όχι.
9: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
10: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
16: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
17: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
18: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
17: Με Noforce.
18: Και Προσταζάν
17: από τη Vogel.

0: ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
3: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
2: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
3: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
4: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

Και αφού ξεκινήσαμε με τα γαλλικά, πρώτη ώρα γαλλικά δηλαδή, να το συνεχίσουμε έτσι. Αφού λένε σε λαβή οι Γάλλοι, να πούμε κι εμείς ένα bonjour και bon semaine. Ένα, ναι, καλά να περάσουμε μέχρι και τις 10 που θα είμαστε μαζί. Ακριβώς 29 λεπτάκια μετά τις 7, ενωμένα στα ραδιόφωνα, στο πρωινό της Δευτέρας 25 του Μαΐου. Ένα Σαββατοκύριακο άκρος μουσικό και άκρος αθλητικό. Θα μιλήσουμε μετά για τα μουσικά του Σαββάτου. Αλλά θα μείνουμε λιγάκι στο Σάββατο, γιατί η καρδιά μας ήταν μέχρι την Κίνα, πήγε και ήρθε. Μέχρι την Κίνα πήγε, ήρθε, χειροκρότησε, χαμογελάσαμε μέχρι εκεί. Ήταν ο Μίλτος Τεντόγλου που πάλι μας έβαλε σε αυτή τη διαδικασία και μπράβο του. Κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond Link της Xianmen στην Κίνα. Έκανε το κορυφαίο άλμα, πέταξε στα 8.46. Και αυτό είναι μόνο στην αρχή. Αυτό είναι ένα νέο ρεκόρ για το συγκεκριμένο meeting της Κίνας. Επέστρεψε δυναμικά, επέστρεψε ιδανικά για αυτή τη σεζόν. Είχε κάποιους τραυματισμούς, αλλά όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, μάλλον είναι πίσω. Μπράβο στο Μίλτο. Μπράβο στο Μίλτο και πάντα τέτοια. Τέτοια θέλουμε να ακούμε.

Και να αποφτάσαμε ένα τη 2026 να μπερδεύουμε τους Μετάλλικα με τις τρύπες. Αυτά είναι τα ωραία πράγματα τα οποία συνέβησαν φέτος την Άνοιξη και κάνουμε ένα μικρό απολογισμό, συναυλιακό τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Μετάλλικα ή Iron Maiden, εσείς που πήγατε. Εμείς τώρα ακούσαμε Μετάλλικα. Εντάξει, τα μπερδεύουμε πια. Πάντως, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εγκατέστησε δύο ειδικούς σεισμογράφους υψηλής ευαισθησίας αυτά τα δύο κορυφαία metal γεγονότα του Μαΐου. Μετάλλικα και Iron Maiden. Τώρα το Σάββατο έπαιξαν οι Iron Maiden, πριν από 10 μέρες περίπου έπαιξαν οι Metallica. Εκεί λοιπόν έστησαν ένα πρωτότυπο επιστημονικό πείραμα. Σκοπός ήταν η μέτρηση και η σύγκριση των λεγόμενων concert quakes, δηλαδή των σεισμικών μικροδονήσεων στον παλμό μιας συναυλίας, την οποία την πραγματοποιεί το πλήθος. Λοιπόν, παιδιά, κέρδισαν οι Metallica. Για πάρα πολλούς λόγους βέβαια. Ο σημαντικότερος είναι ότι είχαν 80.000 θεατές, ενώ στους Iron Maiden ήταν περίπου κάτι λιγότερο από 50.000. Οπότε, ξέρω γονικά, δεν ξέρω ούτε από τη μία μεριά είμαι, ούτε από την άλλη. Μέντε το πρωί, καλημέρα εδώ στα δικά μας. Έχουμε ένα τραγούδι σαν χάρτινο καραβάκι, το βάζουμε και αυτό μεσοπέλαγα. Να δούμε που θα μας βγάλει και αυτή η εβδομάδα, τελευταία του Μαΐου. 27 βαθμούς Κελσίου με κάτι συννεφιές να πηγαίνω έρχονται πάνω από τα κεφάλια μας από το απόγευμα και μετά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10.

0: Ένα καινούργιο ταξίδι ξεκινάει αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ένα ταξίδι το οποίο θα μας πάει μέχρι το τέλος αυτού του μήνα, μέχρι το τέλος αυτής της άνοιξης, ημερολογιακά τουλάχιστον. Καλημέρα, αν συντονιστήκατε τώρα στη δικιά μας την παρέα. Από τις 6 είμαστε εδώ. Βεβαίως θα το πάμε, θα το σπρώξουμε βεβαίως και σήμερα μέχρι τις 10. Σε εορταστικούς Ολυμπιακούς ρυθμούς οι περισσότεροι, από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε στο προωθητικό μήνυμα, γιατί έρχεται και η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος να μας θυμίσει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι κάθε μικρή πράξη μπορεί να έχει αξία και να αποτελέσει μια συνειδητή επιλογή για το μέλλον μας. Ανακυκλώνουμε λοιπόν τις συσκευασίες μας, τους μπλε κάδους και τους μπλε κόδωνες. Και με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου πλανήτη. Όλο αυτό το μήνυμα είναι με την υποστήριξη της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης. Η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση, ζωής. Λίγα λεπτάκια έμειναν μέχρι τις 8, ακριβώς στις 8 θα ακούσετε και τη λέξη που σε ταξιδεύει. Βεβαίως, τα μάθατε τα νέα, έτσι. Εδώ και πάρα πολλές μέρες έχουμε καινούριο διαγωνισμό. Ένα μέντα ταξίδι θα σας περιμένει. Προορισμός αυτή τη φορά μια πόλη σαν ένα τραγούδι. Μια πόλη με φως, με ιστορίες σε κάθε γωνιά, με πολύ χρώμα. Τέλος πάντων, μην τα πολυλογούμε, είναι η Βαρκελόνη. Η λέξη που σε ταξιδεύει έρχεται εδώ στη συχνότητα κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Κυριακή, από τις 8 το πρωί, τώρα δηλαδή σε λίγη ώρα, και μετά 10, 12, 2, 4, 6 και μετά ξανά 8 η ώρα το βράδυ. Μόλις την ακούσετε, σε λίγα λεπτάκια ξαναλέω, θα πάτε στο site μας menta88.gr, θα συμπληρώσετε αυτή τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής με τα στοιχεία επικοινωνίας και την Παρασκευή 3 Ιουλίου σε αυτήν εδώ την εκπομπή θα κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση να βρούμε τον τυχερό. Αυτό το Μέντε Ταξίδι περιλαμβάνει 4 μέρες για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα, τα αεροπορικά, το ξενοδοχείο με το πρωινό σας, μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο και μια ολοήμερη εκδρομή σε Φιγκέρες και στην Χιρόνα ή Ζιρόνα, όπως θέλετε το λέτε, είναι και τα δύο σωστά. Δύο ωραίες πόλεις σας περιμένουν συν τη Βαρκελόνη 3. Όλα αυτά με την υπογραφή του Βλασόπουλο Στράβελ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10.
1: Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel.
2: Μέντα 88.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
5: Τι?
4: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα?
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα.
6: Μπάλα, είπε το παιδί.
7: Τέχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

μπαίνει στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρών ήσουνα!
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου.
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Ε, λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
13: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
12: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
14: Για την τέλεια. Μα στοιχωτή υφή.
12: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
15: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
16: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
17: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
18: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
20: Η ώρα είναι 8. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι... στιγμές. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

φανταστείς, εδώ η γειτονιά στα νότια του νόμου της Αττικής δεν έχει πάει για ύπνο ακόμα. Έχω την εντύπωση ότι θα κάνουν λίγες μέρες οι Ολυμπιακοί να κοιμηθούν. Ακόμα και τώρα βλέπει, που είμαστε στις 8 και 5 σχεδόν, έτσι 8 και 3. Βλέπεις πιτσιρίκια, βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ακόμα είναι με τα κασκόλ στους δρόμους, είναι ακόμα με τις κόκκινες μπλούζες και περπατάνε, ταλέποροι βέβαια. Και τα καφέ τα τριγύρω εδώ στη γειτονιά είναι γεμάτα από τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι είναι, τους βλέπεις ότι είναι ξενύχτιδες, ότι είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι, πάρα πολύ νισταγμένοι. Δεν ξέρω ποιοι από αυτούς θα πάνε για δουλειά σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα. Και συγχαρητήρια βεβαίως από το πρωί λέμε στον Ολυμπιακό για αυτή την πάρα πολύ ωραία συνθήκη που μας έκανε να ζήσουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Βεβαίως το 92-85 τη Ρεάλ δεν ήταν και λίγο. Ήταν ένα σκορ το οποίο ακούγα εγώ τα διπλανά μπαλκόνια, μας ξεψύχησε όμως έτσι. Πεταγόμασταν κάθε τρεις και λίγο πάνω κάτω. Καλώς βρεθήκαμε στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας. Είναι η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου. Είμαστε γεροί, δυνατοί. Είμαστε σωστά συντονισμένοι στον αέρα του Μέντε 88. Μέντε το πρωί. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10. Ωραία, ωραία μέρα σήμερα να ξεκινήσεις κάπως έτσι. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία μέρα όμως όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους. Πάρα πολλά προβλήματα ήδη. Ο Κηφισός έχει πήξει. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα χωρίς να υπάρχει πινεζούλα με ατύχημα. Έτσι, από μόνη μας. Η άνοδος της Κηφισίας, η κάθοδος της Μεσογείου επίσης έχει πάρα πολλά προβλήματα. Και ακόμα οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αν ξεκινάτε τώρα την ημέρα σας, έχουμε κάποιες συννεφιές πάνω από τα κεφάλια μας. Θα πυκνώσουν από το απόγευμα και μετά. Και ο υδράργυρος στην Αθήνα δεν θα πάει πάνω από τους 27 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά, τις σκοτεινές,

0: κατευθείαν στο προωθητικό μήνυμα από την Ariel, η οποία λανσάρει ένα νέο προϊόν, το The Ariel, το Ariel The Big One Pod. Είναι το πιο μεγάλο pod που έχει γίνει ποτέ και που έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά. Είναι δύο φορές πιο δυνατό. Έχει τη δύναμη τριών ενσωματωμένων ενισχυτικών, αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, εξουδετερών τις δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη των λευκών αλλά και των χρωματιστών. Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους και όλα τα μεγέθη των πλυντηρίων. Από την άλλη μεριά, βεβαίως, θα πάμε στις ιστορίες που έχουν τα τραγούδια. Είναι λίγες μέρες ακόμα που θα κρατήσουμε σε δημόσια διαβούλευση, το λες και έτσι με έναν τρόπο, τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη στο πλαίσιο της επόμενης εκπομπής που ετοιμάζεται, Menda Icons. Αυτή τη φορά η Ελευθερία Αρβανιτάκη και τα τραγούδια που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Τα Menda Icons είναι πολύ όμορφα αφιερώματα, ουσιαστικά βγαλμένα από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να βάζουμε τη λίστα των τραγουδιών που μας αρέσουν λίγο περισσότερο από όλη αυτή τη μεγάλη λίστα των αγαπημένων μας τραγουδιών. Αν πάτε στο site μας, θα βρείτε αυτή τη λίστα στο menda88.gr. Θα ψηφίσετε και θα κερδίσετε και ένα iPhone 17. Menda 88, είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας. Χαρούμενη Δευτέρα όμως, έτσι. Ειδικά μέσα και Ολυμπιακός είναι λίγο χαρούμενη. Είναι λιγάκι πιο χαρούμενη από τις χαρούμενες μέρες. 1/4 είμαστε μετά τις 8. Menda το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menda88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menda88.gr.
2: Menda88.
3: Menda. Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Jumbo.

βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σένα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
3: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
2: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Να δω.

0: ξένα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και το...

0: Τόσο παράξενο πράγμα είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: Σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
8: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες. Είναι συνέστημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας

Και κάπως έτσι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και ο Μίμης Πλέσσας μας έμαθαν να κάνουμε τέτοιες παρέες. Τέτοιες παρέες που βλέπεις ότι μπορείς να πάρεις άλλα μπρατσέτα, ένα άγαλμα, προκειμένου να ξεκινήσεις να λες τα σώψυχα και μετά να κάνεις και τέτοιες ωραίες βόλτες. Και πού μπορεί να καταλήξουν αυτές οι βόλτες? Παντού, αλλά και πουθενά.

Έχετε φανταστεί ποτέ το πόσο ωραία θα ήταν η ζωή μας, το πόσο αλλιώς θα ήμασταν κι εμείς αν παίρναμε ένα ποδήλατο και πηγαίναμε καθημερινά στη δουλειά του? Άρα θα μου πεις, ρε εσύ Βιβούλα, από εδώ, από το Φάλιρο για παράδειγμα, μέχρι να πας στο Μαρούς, πας με ποδήλατο? Για κανένα λόγο. Είναι έτσι, ρε παιδί μου, και το έδαφος αυτής εδώ της πόλης που δεν βοηθάει. Αλλά καλά, δεν βοηθάμε κι εμείς, έτσι? Μην νομίζω ότι τα έχουμε κάνει όλα ωραία. Τέλος πάντων, ωραία θα ήταν αυτή η συνθήκη τώρα δηλαδή που καλοκαιριάζει. Από την άλλη μεριά βλέπω και μία είδηση η οποία μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Έχουμε εγκαταστήσει στους δρόμους κάμερες τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να εφαρμόσουν τον πολύ αυστηρό κώδικα, νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μπράβο, όχι μπράβο, καλά τα κάναμε. Λάθος τα κάνουν όμως αυτές οι κάμερες. Υπάρχουν πάρα πολλά σφάλματα σε αυτή τη βεβαίωση παραβάσεων. Τα πιο συχνά είναι η λανθασμένη διάγνωση ζώνης, δηλαδή το σύστημα εντοπίζει σκοτεινά σημεία και γράφει τον οδηγό ότι δεν τη φοράει, ενώ στην πραγματικότητα ο άνθρωπος φοράει ζώνη. Μετά προβλήματα με συνοδηγούς, εκεί πέρα δηλαδή που δεν εντοπίζεται, μπερδεύει τις κινήσεις του συνοδηγού και την χρεώνει παράβαση, σαν ανύπαρκτο συνοδηγό. Από την άλλη μεριά είναι λάθος ημερομηνία και λάθος η ώρα. Κάποιος δεν τα συντόνισε πάρα πολύ καλά όλα αυτά. Τέλος πάντων, θέλω να πιστεύω ότι καλά θα πάει και αυτό. Τι εννοείς όχι? Όχι, εντάξει, καλά θα πάει, θα διορθωθεί. Πού θα πάει, εντάξει, εντάξει. Μέντε 88, να δούμε και το τι γίνεται στους δρόμους τώρα. Έλα, εντάξει, τα γνωστά. Απλά υπάρχει ένα ατύχημα στη λεωφόρο Ποσειδώνου στο ρεύμα προς τον Πειραιά μετά τον Νιάρχος. Και γι' αυτό είναι το μεγάλο μπουτιλιάρισμα εκεί. 27 βαθμούς Κελσίου θα δείξει σήμερα ο υδράργυρος, ο συννεφιασμένος υδράργυρος στο κέντρο της πόλης. Και μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10. Καλή εβδομάδα!

Είμαστε συγκάτοικοι σε μια τρέλα που λέγεται Αθήνα, σε μια τρέλα που λέγεται μια πόλη η οποία ποτέ δεν κοιμάται πια, η οποία πάντα είναι σε ένταση, η οποία πάντα ενοχλείται αλλά και ενοχλεί ταυτόχρονα. Δεν ξέρω πώς είναι στη Βαρκελόνη, γι' αυτό αποφασίσαμε να σας πάμε ένα ταξιδάκι μέχρι εκεί, ένα μέντα ταξίδι μέχρι τη Βαρκελόνη, 4 μέρες για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Να πάτε, να δείτε, να μας πείτε, να έρθετε πίσω να μας πείτε πώς είναι. Βέβαια, όταν θα πας για τουρισμό, σίγουρα θα είναι καλύτερες οι συνθήκες, αλλά δεν μπορεί. Εκεί πέρα που θα κάνετε τη βόλτα σας, αυτά τα αριστουργήματα του Γκαουντί, εκεί πέρα που θα έχετε αυτές τις βόλτες στους πεζόδρομους και στις ιστορικές συνοικίες και στις υπαίθριες λαϊκές αγορές, σίγουρα θα αφουγκραστείτε τον παλμό μιας διαφορετικής πόλης. Λοιπόν, η κλήρωση θα γίνει 3 Ιουλίου. Μέχρι τότε έχετε πρόγραμμα να ακούσετε τη λέξη που σε ταξιδεύει από Δευτέρα έως και Κυριακή, από τις 8 το πρωί και μετά στις 10, 12, 2, 4, 6 και 8 η ώρα το βραδάκι. Και μόλις την ακούσετε αυτή τη λέξη που σε ταξιδεύει, θα πάτε στο site μας mendo88.gr. Θα την καταχωρήσετε εκεί, θα τη συμπληρώσετε εκεί με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας. Και μετά, όπως είπαμε, ημέρα Παρασκευή, 3 Ιουλίου, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, Μέντα το πρωί, θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιος είναι ο τυχερός. Και 4 μέρες για 2 άτομα και τα αεροπορικά και το ξενοδοχείο με το πρωινό και τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο και μια ολοήμερη εκδρομή σε 2 υπέροχες πόλεις, την πόλη Φιγκέρες και την πόλη Χιρόνια. Εκεί λοιπόν θα δείτε και άλλα πράγματα στην Ισπανία, όχι μόνο τη Βαρκελόνη, με την υπογραφή όπως πάντα του Βλασόπουλος Travel. Καλημέρα από το κέντρο του Φαλήρου μέχρι τη Βαρκελόνη, πόσο είναι? Ένα τραγούδι και ένας άνεμος. Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10. Μέντα το πρωί.

0: Αλλά τα κλειδιά της καινούργιας μέρας εμείς δεν τα έχουμε. Σε περίπτωση που κάποια στιγμή, έτσι για ασφάλεια, θέλει κάποιος ένα δεύτερο κλειδί, κάτω από ένα γλαστράκι Μέντες θα το βρείτε. Καλημέρα, καλημέρα, καλή βδομάδα. Πάμε στο προωθητικό μήνυμα. Έχουμε το Designer Outlet Athens εδώ που φέρνει όλα όσα αγαπάμε και τώρα υποδέχεται και το νέο Nike Factory Store Athens. Το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα. Ανακαλύψτε αμέτρητες σπορ επιλογές σε μοναδικές προσφορές και ζήστε την απόλυτη αθλητική Nike εμπειρία. Το νέο Nike Factory Store Athens σας περιμένει στο ισόγειο του εκπτωτικού χωριού Designer Outlet Athens. Είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Και από την άλλη μεριά, επειδή υπάρχει και το αιώνιο πρόβλημα, το τι θα φάμε σήμερα, τι θα μαγειρέψουμε σήμερα, μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης, κυρίες και κύριοι. Είναι φτιαγμένα από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού και έτσι μας δίνουν φυτικές ίνες και απόλυτη γεύση στα πιάτα μας. Απολαύστε το με ό,τι συνδυασμό μπορείτε να φανταστείτε, γιατί και τα μέλισσα ολικής είναι στην καρδιά κάθε στιγμής. Καλή εβδομάδα, Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10.
1: Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη, μια πόλη σαν τραγούδι, με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Menta88.
1: Menta.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
2: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
5: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Τρεις εργένικες.
9: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
11: Από το πουθενά.
8: Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
11: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάση.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς τους. Λίγα λεπτάκια, 6 λεπτάκια ακριβώς μετά τις 9. Μέντα 88 και μέντα το πρωί, όπως πάντα. Έτσι κι αλλιώς αυτά τα πράγματα τα έχουμε συμφωνήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Παίρνουμε ένα τραγούδι, το οποίο τραγούδι αυτό θα μας συνοδεύει από εδώ και για ολόκληρη την επόμενη ημέρα. Ίσως ήταν αυτό. Ίσως ήταν τα προηγούμενα, ίσως είναι και τα επόμενα, γιατί μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί. Σε μια μέρα η οποία, ναι, μπορεί να είναι λιγάκι τσαγκάρο Δευτέρα, αλλά κοίτα να δεις. Οι Ολυμπιακοί άνθρωποι φαίνονται, είναι ξενύχτιδες, είναι χαρούμενοι, είναι πάρα μα πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι, αλλά υπάρχει μια ευτυχία. Εμείς οι υπόλοιποι απλά είναι μια Δευτέρα. Μια Δευτέρα η οποία μας βρίσκει και βεβαίως στους δρόμους με σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα στην κάθοδο του Κηφίσου, κάπως έτσι έχει ξεκινήσει η εβδομάδα. Από το ύψος της Αττικής Οδού μέχρι και του Ρέντι υπάρχουν πάρα πολλές καθυστερήσεις, λόγω περισσότερος λόγος είναι τα τροχαία περιστατικά που βρίσκονται σε εξέλιξη. 27 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν σήμερα τα θερμόμετρα στο κέντρο της δικιάς μας της πόλης, 27 βαθμούς με νεφώσεις οι οποίες θα πυκνώσουν ακόμα περισσότερο το απόγευμα. Από αύριο αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας και η πιο ζεστή ημέρα ολόκληρης της εβδομάδας, κατά πάσα πιθανότητα, παιδιά, θα είναι η Τετάρτη, που θα ξεφύγει το θέμα, θα ξεφύγει, θα πάει μετά τους 30. Βρε λες ο Μάιος στις τελευταίες μέρες του να μας δείχνει τις καλοκαιρινές του πινελιές. Μέχρι τώρα τουλάχιστον η άνοιξη μας πήγε εξαιρετικά και βροχές, είχαμε και καλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκι στον αέρα, μέχρι τις 10.

0: ανακυκλώνονται στους μπλε κάδους. Το λέω αυτό γιατί οι περισσότεροι νομίζουμε, και ναι, βάζω εμένα μέσα, ότι γνωρίζουμε, αλλά αυτό δεν ισχύει. Λοιπόν, παιδιά, στους μπλε κάδους δεν απορρίπτουμε οτιδήποτε πλαστικό, όπως για παράδειγμα πλαστικά παιχνίδια. Μόνο συσκευασίες. Καθαρές και άδειες συσκευασίες. Είναι μια τόσο απλή πράξη που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση. Είναι στάση. Είναι στάση ζωής. Και από την άλλη μεριά, αν είστε 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 21 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, το ξέρετε ότι μπορείτε να συμμετάσχετε στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation. Θα μάθετε περισσότερα στο steliosfoundation.gr. Εκεί θα δείτε το πώς ακριβώς μπορείτε να συμμετάσχετε. Μέχρι τις 6 Ιουλίου θα είναι η πλατφόρμα των συμμετοχών και των αιτήσεων ανοιχτή. Θα μοιραστείτε εκεί το συνολικό χρηματικό έπαθλο των 300.000 ευρώ. Πρωινό της Δευτέρας, Μέντα 88. Καλημέρα, καλημέρα. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκι στον αέρα. Μέντα το πρωί, καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
2: Menta 88.
3: Menta. Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
4: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
3: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
4: Για να δω.
5: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
6: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1.80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Μπούπι, φέρε το λουρί.
13: Πάμε να δούμε σπίτια.
14: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
13: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
14: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
13: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
14: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
13: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
15: Τάκης και Μπούμπις.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας.

Το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου μέσα από την Άνοιξη στις αρχές της δεκαετίας του 90, αλλά είναι σαν να προσγειώθηκε εδώ δίπλα μας, τώρα δηλαδή, με τις φωνές του Μανώλη Λιδάκη και της Σοφίας Βόσου. Δεν υπάρχουν κάτι τέτοια τραγούδια, σίγουρα το έχετε αναγνωρίσει κι εσείς. Και είναι αυτά τα τραγούδια τα οποία τα αγαπάμε ένα τσικ παραπάνω. Για παράδειγμα, εδώ διαβάζω ότι έχουμε δώσει ένα ραντεβού συναυλιακό, έτσι κι αλλιώς το καλοκαίρι εκεί πέρα βρισκόμαστε, στο Λυκαβητό. Δεν ξέρω αν έχετε να κάνετε κάτι. 6 και 7 Ιουνίου μας περιμένουν οι Pix Lux ξανά μανά στο Λυκαβητό. Δεν είναι μόνο τα τραγούδια τους, είναι και αυτός ο υπέροχος χώρος εκεί πέρα που έχουν ζήσει ιστορικές βραδιές, και πάμε βούρια τα επόμενα να ζήσουμε και άλλες ιστορικές βραδιές. Μαζί τους είναι και Μαριάννα Κατσιμίχαν. Θέλετε εισιτήρια? more.com. Από την άλλη μεριά έχουμε και άλλα τραγούδια τα οποία βρίσκονται μόνο ένα κλικ πιο πέρα από εμάς. Είναι τα τραγούδια του ραδιοφώνου μας. Ακούστε τα τραγούδια και πείτε μας τη γνώμη σας κι εσείς. Πάρτε την υπόθεση στα χέρια σας. Τι θέλετε να παίζετε το ραδιόφωνο? Αν συμμετέχετε σε αυτή τη μεγάλη μουσική έρευνα της Αθήνας, θα κερδίσετε και 1000 ευρώ. Και όσο περισσότερο συμμετέχετε, τόσο περισσότερο κερδίζετε. Αν θέλετε να βρείτε αυτή την έρευνα, στο mente88.gr θα τη βρείτε. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Mente88 και Mente το πρωί. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα μέχρι τις 10.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Το μπράβο δεν είναι μόνο για τις φωνές που ακούστηκαν, είναι και για το γεγονός ότι όλοι είμαστε ακροβάτες σε μια καθημερινότητα η οποία μας βάζει τρικλοποδιές, μας πετάει χαλικάκια έτσι ώστε να πέσουμε από αυτό το μεγάλο και το ψηλό σκηνί που προσπαθούμε να ισορροπήσουμε. Περισσότερες φορές τα καταφέρνουμε και σε αυτή την ισορροπία θα ήθελα να βάλω στη συζήτηση και ένα άλλο θέμα. Ένα θέμα το οποίο όλος ο κόσμος, παιδιά, το ήξερε, μάλλον εγώ δεν το ήξερε, μάλλον το μαθαίνω και από τους τελευταίους. Ξέρετε τι είναι το silent walking? Άκουγα ένα podcast μέσα στο Σαββατοκύριακο και έλεγε για τα ωφέλη και για τις έρευνες που έχουν γίνει, αλλά και το πώς ακριβώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι όταν κάνουν silent walking, δηλαδή περπατάνε μόνοι τους. Όταν λέμε μόνοι τους, χωρίς τίποτα στα αυτιά, χωρίς μουσική, χωρίς να ακούνε κάτι, χωρίς οθόνες, χωρίς τίποτα. Απλά και μόνο να ακούνε τον ήχο της πόλης, να ακούνε το περιβάλλον τριγύρω τους. Εμένα, άμα το κάνεις αυτό, θα αγχωθώ λιγάκι περισσότερο, δηλαδή με τα κορναρίσματα, με τα βρυσίδια, με το θόρυβο της πόλης. Αλλά είναι αυτό, λένε οι άνθρωποι που το κάνουν εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι τους έχει βοηθήσει να αποστασιοποιηθούν λιγάκι από τον ήχο, τον τεχνητό, και να μπουν μέσα στη μια φυσική διαδικασία. Το πόσο φυσική διαδικασία είναι τώρα ο ήχος της πόλης, είναι και αυτό ένα θέμα προς συζήτηση. Αλλά όχι προς το παρόν τουλάχιστον. Αν θέλετε, σήμερα που είναι Δευτέρα, το δοκιμάζουμε. Silent walking it is. Από σήμερα, το μεσημεράκι, θέλετε? Λοιπόν, έχω σκοπό να το κάνω. Θα το κάνω και θα σας πω αύριο, άμα το κάνω. 20 λεπτά και πριν από τις 10, αρκετή κίνηση στους δρόμους, 27 βαθμούς σήμερα στο κέντρο.

0: Κάπως έτσι δεν πήγε ολόκληρο το τετράωρο, δεν γυρίσαμε ολόκληρο τον κόσμο, ολόκληρο το δικό μας, τον εσωτερικό κόσμο. Από εδώ και από εκεί λιγάκι παραπέρα και μετά ξανά εδώ. Κάπως έτσι ήταν η διαδρομή των τραγουδιών. Αλλά μέσα από τον Μέντα κυριολεκτικά μπορείτε να κερδίσετε και τα ταξίδια μας, τα οποία θα σας δώσουν την ευκαιρία να κερδίσετε μια βόλτα σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή τη φορά το Μέντα ταξίδι πάει μέχρι τη Βαρκελόνη. Σε λίγη ώρα θα ακούσετε τη λέξη που σε ταξιδεύει, δηλαδή ακριβώς στις 10. Και μόλις την ακούσετε θα πάτε να την καταχωρήσετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site μας στο mendo88.gr. Η κλήρωση μεγάλη θα γίνει στις 3 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευής, αυτήν εδώ την εκπομπή. Το Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη περιλαμβάνει 4 μέρες, 2 άτομα, αεροπορικά, ξενοδοχεία με πρωινό, μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο και ολοήμερη εκδρομή σε Φιγκέρες και Χιρόνα. Είναι όλα αυτά με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, όπως είναι πάντα. Οπότε τεντώστε τα αυτάκια σας, σε λίγη ώρα ακριβώς στις 10 θα έρθει η λέξη που σε ταξιδεύει. Σε λίγη ώρα ακριβώς στις 10 θα έρθει και ο Νίκος Μωραΐτης, ο οποίος ακολουθεί από τις 10 μέχρι και τις 12 να μας τραβήξει από το μανίκι, να μας φέρει και τα τραγούδια και να πάμε μέχρι και το μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σήμερα. Ευχαριστώ για όλα. Αύριο, εντάξει, άκου λέει, αύριο το πρωί στις 6 σας περιμένω εδώ που σας αφήνω, στον αέρα του Μέντα 88. Καλημέρα μας, καλή εβδομάδα.
1: Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
1: Μέντα.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο Onassis.com.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
5: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ!
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
13: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Ήρθα!
13: Ένας θείος.
15: Α, ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέρια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι τη συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
17: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
17: Να, εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
17: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτεργία. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
19: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
18: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
19: Και οι επιστροφές?
18: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
19: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
18: Φυσικά. Μα πού πας?
19: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
18: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
20: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
21: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
20: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
21: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
22: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
24: Η ώρα είναι 10. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι πολυτέλεια. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους εδώ στον Μέντα 88. Είναι η καινούργια εβδομάδα, είναι εβδομάδα νίκης από τη μία, γιατί ο Ολυμπιακός στέφθηκε, πήρε το στέμα για τέταρτη φορά. Από την άλλη, ξεκινάμε μια σκέψη που τη βλέπω πάρα πολύ στα κοινωνικά δίκτυα. Υπάρχει κόσμος ο οποίος γράφει προσωπικά κείμενα, γράφει σκέψεις γύρω από το θάνατο της γογός Μαστροκώστα, η οποία πέθανε σε τόσο νεαρή ηλικία, 56 μόλις ετών, έκανε ανάρτηση η κόρη της, ανέβασε το γεγονός. Ίσως συνταράσει, διότι πέρα από την νεότητα δεν μπορούμε να δεχτούμε σαν άνθρωποι ότι αυτό το θείο δώρο της ομορφιάς τελικά έχει ίσο μερίδιο με όλους μας, και στην τύχη και στην ατυχία, και έτσι το βάρος γίνεται μεγαλύτερο. Αφού δεν μπόρεσε να νικήσει η ομορφιά, όπως είχε πει ο Ντοστογιέφσκι, τότε θα νικήσουμε εμείς? Αυτό ίσως είναι το ερώτημα. Αλλά ναι, μικρές καθημερινές νίκες θα πετυχαίνουμε εδώ στον Μέντα 88, μέσα από τα τραγούδια τα οποία έχουν νικήσει το χρόνο, μέσα από τα τραγούδια που είναι κομμάτι της ζωής μας, μέσα από τα τραγούδια που μας ενώνουν. Είμαι ο Νίκος Μωραήτης, καλημέρα λοιπόν και πάλι σε όλες και σε όλους, καλή εβδομάδα.

0: Εδώ στο Μετροδοκτό, εδώ στο πρωινό της Δευτέρας, ο Βασίλης Καζούλης, αν ήσουν άγγελος, ναι, τότε θα είχες τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Ελευθερία Αρβανιτάκη είναι icon, Ελευθερία Αρβανιτάκη είναι στα Μέντα Icons. Μπείτε στο mento88.gr, ακούστε τα τραγούδια της Ελευθερίας, ψηφίστε εκείνα που αγαπάτε περισσότερο και κερδίστε και ένα iPhone 17. Περνάω σε προθετικό μήνυμα, διότι τώρα δεν χρειάζεται να περιμένουμε το ίντερνετ να φορτώσει και να φορτώσει και να φορτώσει για να δούμε μια σειρά. Με Nova 5G Home Internet έχουμε υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα παρέχουν ταχύτητα ως 300 Mbps, διατίθενται μέσω του δικτύου της Nova και αυτό που είναι τεχνικά εφικτό, τον χάρτη των ταχυτήτων και όλες τις πληροφορίες θα τα βρείτε στο nova.gr. Η Μονίκα Μωραήτης εδώ στην παρέα που φτιάχνουμε εσείς και εμείς μαζί μέσα από τα τραγούδια. Καλημέρα και πάλι.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
2: Menta88.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
5: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
10: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familysef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familysef.gr. Άρχισε τώρα.
14: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
16: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
18: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
19: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
18: Με Nofors.
19: Και Προσταζάν
18: από τη Vogel.
20: Vogel, υγιέναι και φυσικά.
19: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
21: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συναίσθημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια.

Θα επιστρέψουμε στη φράση «Δεν είσαι έρωτας εσύ». Πρώτα όμως θα μείνουμε σε αυτό που το άλλο που είπαν εδώ οι 2002 GR. Είπαν τη λέξη ακροβατό και εμείς σκεφτήκαμε αμέσως τους Pixlax. Ο Μέντο 88 λοιπόν παρουσιάζει τους Pixlax στο χώρο στον οποίο μάγεψαν και μαγεύουν. Στο Λυκαβητό ξανανεβαίνουν το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο more.com. Μαζί τους θα είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα και βέβαια όλα τα τραγούδια εκείνα με τα οποία έκαναν και κάνουν το Λυκαβητό κάθε φορά δικό τους. Είχα πει ότι θα ξαναγυρίσω στο «Δεν είσαι ρώτας εσύ» σαν φράση. Δεν είσαι ρώτας εσύ. Ναυάγιο είσαι. Μικρός Τιτανικός. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, είναι ο Μέντο 88, είναι η πρωινή μας παρέα. Καλημέρα σε όλους.

0: Διονύση Σαββόπουλου με τη φωνή του Γιάννη Χαρούλη να ανεβάζει τη θερμοκρασία. Άλλωστε, ούτως ή άλλως, αυτό θα συμβεί στην πόλη, ξεκινώντας από σήμερα και για τις επόμενες μέρες, μέχρι και το τριήμερο που θα φτάσουμε ίσως και σε τριαντάρια. Αν ανεβαίνει η θερμοκρασία, κάτι άλλο πρέπει να πέσει. Είναι νομοτελειακό το θέμα. Πέφτει η τιμή λοιπόν του καφέ. Προωθητικό μήνυμα στο Γρηγόρη συμβαίνει αυτό. Μέχρι τις 14 Ιουνίου πέφτει η τιμή του καφέ στο 1,80. Γίνεται μέλος του Club Χαμόγελα και μάλιστα σε κάθε 10 καφέδες κερδίζετε και έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο, είναι στο Γρηγόρη. Περνάμε στην Νόβα, διότι και εδώ κερδίζετε ξανά και ξανά. Κερδίζετε παντού. PADU, απολαμβάνετε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, World και Signature Travel. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Nova.gr για περισσότερες προφορίες. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης εδώ στον 98. Σε πολύ λίγο ο Αλκίνος, ίσως στο πιο δημοφιλές τραγούδι του.
1: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Ξύπνα, ξύπνα,
4: τι?
3: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
2: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ, έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα?
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
6: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Είσαι εδώ!
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
11: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
12: Μέντα 88.

Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους εδώ στον Μέντο 88, εδώ στην καινούργια εβδομάδα. Να ανοίγεις και να βλέπεις πια το λέει ολόκληρη την Αθήνα. Έχω αντιπρόταση. Να ανοίγεις το δωμάτιο, το παράθυρο του ξενοδοχείου σου και να βλέπεις πιάτο ολόκληρη τη Βαρκελόνη. Μιλάμε για το Μέντα ταξίδι, μιλάμε για δύο από εσάς που θα πάτε για 4 ημέρες, φυσικά με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ταξίδι λοιπόν στη Βαρκελόνη. Ακούτε τη λέξη που σε ταξιδεύει καθημερινά εδώ στον Μέντα 88 στις 8 το πρωί, μετά 10, 12, 2, 4, 6 και 8 το βράδυ. Μπαίνετε στο mendo88.gr, συμπληρώνετε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής και ύστερα θα έρθει η Βιβί Παπαστάθη να κάνει την κλήρωση. Είναι η Βιβί μας που την ακούμε Μέντα το πρωί 6 με 10 και τυχερόμαστε. Και εγώ πάλι είμαι εκείνος που ακολουθεί τη Βιβί και με λένε Νίκο Μωραίτη και ελπίζω να μην χαιρόσαστε και εμένα, αλλά βασικά να χαιρόμαστε τα τραγούδια που μοιραζόμαστε εδώ στον Μέντα μας.

0: Είναι αυτό ένα από τα πιο αγαπημένα σας τραγούδια που έχει πει Χάρης Αλεξίου? Είναι έτσι? Τι δεν είναι? Όχι, είναι. Είναι ή δεν είναι? Λοιπόν, μουσική έρευνα της Αθήνας. Στο mint88.gr ακούτε τα τραγούδια και επιλέγετε εσείς ποια θέλετε να παίζουν στο ραδιόφωνο και μάλιστα κερδίζετε 1000 ευρώ και μάλιστα όσο περισσότερο συμμετέχετε, όσο περισσότερο ακούτε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχετε να κερδίσετε τα 1000 ευρώ. Περνάω σε προθετικό μήνυμα. Καλά νέα από την Nova, διότι η Nova φέρνει το Nova 5G. Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες, απεριόριστη επικοινωνία και χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Ιντερνετ παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Τον χάρτη των ταχυτήτων και όλες τις πληροφορίες θα τα βρείτε στο nova.gr. Είμαι ο Νίκος Μωραήτης, εδώ στην παρέα μας, εδώ σε λίγο Γιάννης Χαρούλης και Μίλτος Πασχαλίδης μαζί, διότι όταν οι τραγουδιστές ενώνονται στα τραγούδια που μας ενώνουν, τότε είναι ακόμη πιο κοντά τα πράγματα και ερχόμαστε κι εμείς πιο κοντά μαζί τους.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
2: Menta88.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική ή να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
9: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
10: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Τρεις εργένικες.
15: Άχρηστη.
14: Ένα μωρό.
15: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
14: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
16: και όλα ανατρέπονται
17: από το πουθενά.
14: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
17: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
16: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
17: Όμως μετά από μία.
14: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
16: Ένα μωρό για τρεις.
18: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
16: Διονύσης Ατζαράκης.
14: Ζήσης Ρούμπος.
17: Χάρης Χιώτης.
14: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
18: Και η Ελένη Καρακάς.
16: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
14: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μία φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μέντα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

Καλημέρα λοιπόν και πάλι σε όλες, σε όλους. Καλή εβδομάδα εδώ στον 88. Είναι η παρέα μας, είμαι ο Νίκος Μωραΐτης και όπως άκουγα τους Σόναρ να τραγουδούν τα χάρτινα φανάρια, τι περίεργες διαδρομές κάνει το μυαλό, λέω φανάρια. Μωρέ δεν ακούμε τη φανή που έχουμε και καιρό.

0: Φτάνουμε στην άκρη αυτής της διαδρομής σιγά σιγά και αυτό σημαίνει ότι σε ένα τέταρτο ακριβώς θα ακουστεί εδώ στον Μέντα 88 η λέξη που σε ταξιδεύει για να φύγετε για Βαρκελόνη, για μία από τις μαγικότερες πόλεις, δεν θα έλεγα της Ευρώπης μόνο, όχι, του κόσμου. Δύο από εσάς για 4 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Θα ακούσετε λοιπόν τη λέξη που σε ταξιδεύει. Θα μπείτε στο Μέντα88.gr, θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και η Βαρκελόνη θα γίνει δική σας μέσα από την κλήρωση που θα κάνει η Βιβί Παπαστάθη που την ακούμε Μέντα το πρωί 6 με 10 εδώ στον Μέντα μας. Περνάω σε προωθητικό μήνυμα διότι ο Γρηγόρης ρίχνει την τιμή του καφέ στο 1,80 μέχρι τις 14 Ιουνίου. Ισχύει αυτό. Γίνεται μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Πηγαίνετε σε ένα κατάστημα Γρηγόρης, απολαύστε τον καφέ σε αυτή την ειδική τιμή και κερδίστε με κάθε 10 καφέδες έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο, είναι στον Γρηγόρη. Και εγώ λοιπόν μέσα στα ακραία όλα να σας πω ότι φτάσω στην άκρη της δικής μου διαδρομής για σήμερα. Ήμουν ο Νίκος Μωραΐτης, αλλά ήταν μόνο η πρώτη μέρα της εβδομάδας. Αύριο λοιπόν από τις 10, μακάρι να σας βρούμε μέσα στη μέρα σας, μέσα στο χρόνο σας. Γεια και χαρά σε όλες και σε όλους.
1: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Menta 88. Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο, ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
1: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
4: Να δω

0: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
1: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
0: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
2: Σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα. Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein και το ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
6: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
8: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
9: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
8: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Οστεομούβ.
13: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
14: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
16: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
15: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
17: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
18: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο, Γάλλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια.
19: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
20: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

12. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι αρμονία. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

0: μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
1: Menta88.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
6: Όχι.
5: Όχι.
6: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
7: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
10: Τάκης και Μπούκλης.
11: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
12: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
11: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
12: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
11: Και τι λέτε.
12: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
11: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
12: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
11: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
10: Τάκης και Μπούκλης.
13: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
15: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
16: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
15: Με Noforce.
16: Και Προσταζάν
15: από τη Vogel.
17: Vogel, υγεία και φυσικά.
16: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο.
1: Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα Γιατίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μέντα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Menta 88.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα?
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα.
4: Μπάλα, είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
14: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
17: Μέντα 88.

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
1: Menta 88.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα? Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
5: The Boy. Προβολές, συναυλία, έκθεση, installations, ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Επίρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
9: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
8: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
9: Για να δω.
10: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
11: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
12: Ο Μέντα 88 παρουσιάζει τους Big Slugs. Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Big Slugs. Το αγαπημένο μας συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Εισιτήρια στο more.com.

0: Πείτε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Menta 88.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
1: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
1: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
8: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
9: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
8: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
10: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
11: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
12: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
13: Πάμε!
14: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου.
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Osteomove.
17: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
20: Ήρθα!
19: Ένας θείος.
21: Α, ήρθες.
19: Καμία αλλαγή.
21: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
19: Και μια μεγάλη ανατροπή.
20: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
21: Και έκανες.
20: Έβαλα προτέρια.
21: Καλά έκανες. Μπράβο.
19: Αυτή είναι η Συγκάτοικοι. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
21: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
19: Έτσι.
21: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
19: Να, εδώ.
21: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
19: Ναι, ναι. Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτεργία. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
15: Το προτείνεις. Mm. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
0: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
15: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές. Έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.

Η ώρα είναι 2. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι έμπνευση. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για 2 στη Βαρκελόνη.

0: σε το ταξίδι.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
2: Menta88.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
3: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
2: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
3: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήφινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
9: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
8: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Τρεις Εργενίδες.
13: Άχρηστη.
12: Ένα μωρό.
13: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
14: Και όλα ανατρέπονται.
15: Από το πουθενά.
12: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
15: Όμως μετά από μία.
12: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
12: Ζήσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
12: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
16: Και η Ελένη Καρακάς.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
12: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
17: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
1: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
7: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη!
8: Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Πουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό.
7: Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι!
8: Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προ...

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
2: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
1: Κοντά έπεσε στο ολική. Μέλισσα ολική άλυση είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
2: Για να δω.
3: Δίκιο είχε. Αυτό θα πει ολική.
4: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
5: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
6: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
7: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με NoForce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
6: Με NoForce.
7: Και Προσταζάν
6: από τη Vogel.
8: Vogel, υγιέναι και φυσικά.
7: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
9: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
11: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
12: Μέντα 88.

0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά, μα που ρίχναν σκιά για να μοιάζουν παλάτια. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

αυτό το σκηνικό. Αυτή τη γαλήνη θέλουμε μια τέτοια Δευτέρα. Κόσμος ξενυχτισμένος σήμερα για καλό. Ανάμεσα σε εκείνους που πανηγύριζαν και άργησαν να κοιμηθούν, μπήκαν και οι υπόλοιποι που απλώς σέρνονται για άλλους λόγους από το πρωί. Μια μόνιμη κούραση τριγύρω. Κάνει καλοκαίρι σήμερα. Λιακάδα στην Αθήνα. Μέντα 88 στα ραδιόφωνα. Πέτρους Κουμπλής 3 με 6 με μουσικές και ιστορίες. Καλή μας εβδομάδα. Και νάτος τώρα, νάτος με το αυτοσχέδιο γλέντι του ο Νικόλας.

0: Αν το καλώς σκεφτούμε, ολόκληρος ο Μάιος μέχρι στιγμής είχε κάθε μέρα ως αστερίσκο την πιθανότητα βροχής. Εδώ αυτή είναι μια μέρα που δεν έχει τέτοια υποσημείωση και ολόκληρη εβδομάδα η τελευταία του μήνα έχει υπόσχεση καλοκαιριού. Μέντε 88 στα ραδιόφωνα, Πέτρος Κουμπλής 3 με 6, μουσικές και ιστορίες και υπάρχει και μια Βαρκελόνη που μας περιμένει.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
2: Menta88.
3: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
9: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
15: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
14: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
17: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Αλλά για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
18: Ο Μέντα 88 παρουσιάζει τους Big Slacks. Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου, το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Big Slacks. Το αγαπημένο μας συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Εισιτήρια στο more.com.

0: Προσέξτε, είναι 4 παρατέταρτο η ώρα. Στις 4 ακριβώς, εδώ στο Μέντα μας, θα ακούσουμε τη λέξη που σε ταξιδεύει. Κρατήστε αυτή τη λέξη και αμέσως μπείτε στο menta88.gr και πάνω-πάνω θα γράψετε εκεί που λέει Μέντα ταξίδι, το βρίσκετε εκεί που λέει Βαρκελόνη, ναι εκεί. Θα γράψετε λοιπόν στο κουτάκι τη λέξη που θα έχετε ακούσει στον αέρα. Θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και ήδη θα αρχίσετε να ονειρεύεστε τη Βαρκελόνη. Βαρκελόνη, Καταλωνία, με την παρέα που θα διαλέξετε, όλα πληρωμένα από το Menta88, ένα Menta ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Η λέξη αλλάζει συνέχεια, την ακούμε στον αέρα μας 8, 10 και 12 κάθε πρωί, 2 και 4 το μεσημέρι, 6 και 8 το απόγευμα και καλή επιτυχία από τον Πέτρο Κουμπλή και όλη την ομάδα του Menta88.
1: Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη, μια πόλη σαν τραγούδι, με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Menta 88.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
6: Όχι.
5: Όχι.
6: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
7: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
8: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
9: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
12: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
11: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
12: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
13: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.

0: πάμε!
1: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
1: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Οστεομούβ.
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Η ώρα είναι 4. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι έμπνευση. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

Ρέι Ντομένικα, ωραίο συγκρότημα, η ψυχή της μπάντας, ο Δημήτρης Κανελόπουλος είχε και εκείνο στη δική του ιστορία ως κιθαρίστας με τους Pix Lux, ωραίες εποχές, γεμάτες συναυλίες, και οι Pix Lux, πιο δυνατοί από ποτέ, συνεχίζουν ακάθεκτοι με τις συναυλίες τους. Δεν έχει άλλα εισιτήρια για το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Λυκαβητό και έβαλαν κι άλλη μέρα, κρατήστε, Κυριακή 7 Ιουνίου την επόμενη μέρα, με εισιτήρια στο more.com. Εκεί η προπόληση, θα είναι και η Μαριάννα Κατσιμίχα μαζί τους, και εμείς ονειρευόμαστε τα καλοκαιρινά μας και τα συναυλιακά μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα με Μέντο 88, παίζω σκουμπλίστρις με 6 μουσικές και ιστορίες. Καλησπέρα ξανά.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Είμαι ο Κωστής Μαραδέγιας και είστε

0: εδώ μου και έξω. Μέντε 88, Πέτρος Κουμπλής 3 με 6 μουσικές και ιστορίες. Σε αυτό εδώ το στούντιο, σε αυτή εδώ τη θέση από όπου σας μιλάω αυτή τη στιγμή, θα κάθεται σε λίγες μέρες η Ελευθερία Αρβανιτάκη και θα παρουσιάζει τα τραγούδια που θα έχετε επιλέξει εσείς, οι ακροάτριες και οι ακροατές του Μέντε 88. Είναι τα Μέντε Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, όπου να είναι κλείνει η ψηφοφορία. Επομένως, μπαίνετε mende88.gr, μπαίνετε στα Mende Icons, ακούτε τραγούδια από όλη την πορεία της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, ψηφίζετε τα δικά σας αγαπημένα και κερδίζετε και ένα iPhone 17. Mende Icons στο mende88.gr.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο mende88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο mende88.gr.
2: Μέντα 88. Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein, keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
5: ώρα. Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Τα ταχύπλοα της Ίτζετς φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Πάμε!
11: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου.
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Οστεομούβ.
14: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Πω, πω, πω. Άρε το.

0: μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
3: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
2: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
3: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
4: Τρεις Εργενίδες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
2: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μεν τα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας.

0: Θέλουμε μια Βαρκελόνη, το θέλουμε αυτό το μεταταξίδι, γιατί θα είναι όλα πληρωμένα, θα είναι όλα κανονισμένα, δεν έχετε να αγχωθείτε για το παραμικρό. Εσείς απλώς πρέπει να επιλέξετε το κατάλληλο πρόσωπο, την παρέα που θα έχετε μαζί σας στην Καταλωνία, στη Βαρκελόνη. Αθλητικά παπούτσια να έχετε οπωσδήποτε μαζί σας, γιατί η Βαρκελόνη έχει ατελείωτες βόλτες από την υπέρτατη ακτογραμμή της μέχρι μέσα τις γειτονιές. Είναι υπέροχες πραγματικά. Για να κερδίσετε λοιπόν εσείς το Μέντα Ταξίδι, η λέξη που σε ταξιδεύει είναι ο τρόπος. Ακούτε τη λέξη αυτή στον αέρα μας κάθε μέρα και Σαββατοκύριακο, 8, 10 και 12 το πρωί, 2 και 4 το μεσημέρι, 6 και 8 το απόγευμα. Μόλις την ακούστε, τη γράφετε αμέσως στο menta88.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή Μέντα το πρωί με τη Βιβί Παπαστάθη. Κάθε πρωί απολαμβάνουμε τη Βιβί 6 με 10 στον Μέντα 88. Καλή επιτυχία λοιπόν μέσα από την καρδιά μου και για αυτό το Μέντα Ταξίδι.
1: Μέντα Ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta Ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Menta 88.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο τερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Ξύπνα, ξύπνα!
5: Τι?
4: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
11: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
12: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
13: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
14: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
15: Μέντα 88.

Στηρίζουμε τα μικρά, τα ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία όπου υπάρχουν στην πόλη μας, στη γειτονιά μας. Όχι γιατί είναι η εβδομάδα των μικρών βιβλιοπωλείων, αλλά γιατί είναι μια συνειδητή απόφαση και επιλογή μας. Μέντε 88 σαν αδειόφωνα, Πέτρος Κουμπλής 3 με 6, μουσικές και ιστορίες. Να, σε ένα βιβλιοπωλείο μπήκε και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Ξεχασμένο στο πάνω ράφι πέτυχε ένα βιβλίο. Ήταν μια ποιητική συλλογή και εκεί στο ξεφύλισμα βρήκε ένα στίχο που έγινε τραγούδι. Και είναι αυτό εδώ το διαμάντι της μουσικής μας.

0: Μια χαρά να έχουμε 1000 ευρώ, δεν λέμε όχι, με τίποτα, με τίποτα. Στο site μας λοιπόν, στο menta88.gr, βρίσκεται αυτή την υπέροχη διαδικασία που έχουμε. Σας ρωτάμε τη γνώμη σας για τα τραγούδια που θέλετε να παίζει το ραδιόφωνο. Μπαίνετε λοιπόν στη μουσική έρευνα της Αθήνας, ακούτε τραγούδια, τα αξιολογείτε και κερδίζετε και 1000 ευρώ. Όσο περισσότερο συμμετέχετε, τόσες περισσότερες και οι πιθανότητες για να κερδίσετε τα 1000 ευρώ. Ξαναλέω, η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
2: Menta 88.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα?
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα.
5: Μπάλα, είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
11: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
12: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
11: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
14: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
15: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
14: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
18: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
19: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
20: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
21: Ο
5: Τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
22: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
23: Ο Μέντα 88 παρουσιάζει τους Big Slugs. Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Big Slugs. Το αγαπημένο μας συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Εισιτήρια στο more.com.

κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρτη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια.

0: Να σας πω την αλήθεια, ούτε εγώ ξέρω τη λέξη που σε ταξιδεύει αυτή που θα πέσει τώρα στις 6. Αλλάζει συνέχεια, είναι η λέξη που σε ταξιδεύει για το μέντα ταξίδι μας στη Βαρκελόνη. Ακούτε αυτή τη λέξη κάθε μέρα, 8, 10 και 12 το πρωί, 2 και 4 το μεσημέρι, 6 και 8 το απόγευμα. Με το που θα ακούσετε τη λέξη, τη γράφετε στο menda88.gr, συμπληρώνετε και τα υπόλοιπα στοιχεία σας και άλλη μία συμμετοχή όσες θέλετε δηλαδή για το μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Και σε προωθητικό μήνυμα, η Ariel έχει κυκλοφορήσει ένα νέο προϊόν, το Ariel The Big One, που είναι δύο φορές πιο δυνατό, με τη δύναμη τριών ενσωματωμένων ενισχυτικών, αφαιρεί δύσκολους λακέδες, εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές, ενισχύει τη λάμψη, τη φωτεινότητα των λευκών και των χρωματιστών και είναι ιδανικό, προσέξτε, για όλους τους τύπους και τα μεγέθη των πλυντηρίων. Ariel λοιπόν, The Big One. Και κάπου εδώ, σιγά σιγά, σας αποχαιρετώ για σήμερα, αναλαμβάνει την κατάσταση μέχρι τις 9 η Βάσια Ρεντούμη. Αν θέλετε, τα λέμε ξανά αύριο στις 3. Πέτρος Κουμπλής, κάθε μεσημέρι απόγευμα 3 με 6, με μουσικές και ιστορίες στον Μέντα 88.
1: Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη, μια πόλη σαν τραγούδι, με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menda88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Menda88.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
1: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βραφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή δυνθέληση. Και να βάζεις τον πύχη

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τσάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
7: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των Κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το Κεφίρ φυσική γεύση και το Κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για Κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο Κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
8: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

ώρα είναι 6. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι γοητεία. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

Περνούσα σήμερα από έναν δρόμο που περνάω συχνά πυκνά και για πρώτη φορά παρατήρησα ένα πολύ μικρό βιβλιοπωλείο παλιάς κοπής, από αυτά που τα έχουν όλα μαζί και πρέπει να ψάξεις πάρα πολύ για να βρεις αυτό που θέλεις και πόσο ωραίο είναι αυτό. Και θυμήθηκα πως το μικρότερο βιβλιοπωλείο στον κόσμο είναι στην Ιαπωνία. Έχει εμβαδό μικρότερο από 1,5 τετραγωνικό μέτρο και είναι φτιαγμένο για να χωρούν μόνο παιδιά μέσα, χωρίς συνοδό για να μην τα επηρεάσει τις επιλογές τους. Γενικά, αν ψάξεις, υπάρχουν πανέμορφα μικροσκοπικά μέρη σε όλο τον κόσμο που μπορούν να μετατραπούν σε κυνήγι θησαυρού. Και άκου τώρα σύμπτωση. Σήμερα, αλλά και όλη η εβδομάδα, είναι αφιερωμένη στα μικρά βιβλιοπωλεία και αυτό γίνεται σε πάρα πολλές χώρες στον κόσμο. Στα μικρά βιβλιοπωλεία που κρύβουν τόσες ιστορίες. Εμείς πάλι με τις ιστορίες των τραγουδιών και σήμερα. Μένει το 88 στην παρέα σας, όπου μα όπου και αν σας βρίσκουμε. Βάσια Εντούμη στο μικρόφωνο και στα λόγια. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε και σήμερα και καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Τραγούδι από το άλμπουμ για τους πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης. Αυτό λένε για μένα. Αυτή ήταν η Pixlax που το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό και ανηφορίζουν για μία, μάλλον για δύο πολύ μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες και μαζί τους θα βρίσκεται και η Μαριάννα Κατσιμίχα. Οι Pixlax που έχουν κάποιες πολύ πολύ δυνατές στιγμές τους στο Λυκαβητό μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο more.com.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
2: Menta 88.
3: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
3: Και από communication skills?
4: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
3: Ηγετικά προσόντα?
4: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
3: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
5: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη.
11: Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
14: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
17: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
18: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
19: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
18: Με Noforce.
19: Και Προσταζάν
18: από τη Vogel.
20: Vogel, υγιέναι και φυσικά.
19: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
21: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
22: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συναίσθημα. Μέντα

0: Γεννήθηκα σε ένα χωριό Τετάρτη μεσημέρι, όπου χωριό το Βάστα Αρκαδία, σε ένα από αυτά τα χωριά, τα πανέμορφα χωριά που είναι κρυμμένα μέσα σε δέντρα. Αυτή ήταν η Σφεντόνα που έδωσε και τον τίτλο σε ένα άλμπουμ του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και από το Βάστα σε κάτι έτσι λίγο μεγαλύτερο, στη Βαρκελόνη, δεν τη λες και χωριό. Εκεί θα σας πάει το μεγάλο μένα ταξίδι αυτή τη φορά. Στη Βαρκελόνη με την υπέροχη αρχιτεκτονική, με αυτό το δικό της φως και το υπέροχο φαγητό. Θα το λέω και θα το ξαναλέω, η κουζίνα είναι μέρος του ταξίδιου. Παρασκευή 3 Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή Μέντα το πρωί με τη Βιβί Παπαστάθη. Είναι ένα ταξίδι 4 ημερών, 3 βράδια για 2 άτομα με την υπογραφή του Γλασόπουλου Travel. Πώς παίρνετε μέρος? Είναι πάρα πολύ απλό. Κάθε μέρα στις 8 και στις 10 το πρωί, στις 12 και στις 2 το μεσημέρι, στις 4 και στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ ακούτε μία λέξη, τη λέξη που σας ταξιδεύει. Αυτή τη λέξη λοιπόν μπαίνετε και τη συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site mendo88.gr. Και αυτομάτως έχετε μπει στην κλήρωση χωρίς κανένα απολύτως κόστος. Είναι ο Μέντο 88 στην παρέα σας, όπου και αν σας βρίσκουμε στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Είμαι η Βάσια Ρετούμη και μαζί θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.
1: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
3: Και από communication skills?
4: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
3: Ηγετικά προσόντα?
4: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
3: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
5: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix/beer.gr.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο τερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Έχετε σκεφτεί ποιο σηκώνει πραγματικά τα επαγγελματικά σας βάρη? Δώστε στα ράφια σας τη βαρύτητα που τους αξίζει. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια τύπου Dexion, ράφια για σούπερ μάρκετ και βαρέως τύπου για παλέτες με ποιότητα κατασκευής. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ, Ιερά Οδός 54, Βοτανικός. Τηλεφωνικό κέντρο 210-34-70-649. Νέο κατάστημα, Δεκελίας 221, Νέα Φιλαδέλφια.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια μόρ.

0: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Αλλά για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
3: Τρεις Ευγενείς.
4: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
5: και όλα ανατρέπονται
6: από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μια.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάς.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
9: Μέντα 88.

Είναι μικρή η ζωή, αλλά είναι και ένα δώρο που μας δίνεται μία και μόνη φορά, που έλεγε και ο Μίσιος. Και με αυτή την έννοια, μάλλον δεν θα πρέπει να λέμε «Ωχ, πάλι Δευτέρα», αλλά να μία ακόμα Δευτέρα και έλα να δούμε τι θα την κάνουμε για να έχει έτσι ένα κάποιο νόημα. Μένετε 88 στο 25ο απόγευμα του Μαΐου. Μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο, στα λόγια και κάπου εκεί ανάμεσα στα τραγούδια. Ήταν η Μαρίζα Ρίζου στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Είναι μικρή η ζωή και ίσως θα έπρεπε να το βλέπουμε συνεχώς γραμμένο αυτό μπροστά μας, με κάποιο τρόπο, στον υπολογιστή, σε χαρτάκια, σκόρπια από εδώ και από εκεί. Ό,τι βολεύει τον καθένα. Όπως και το επόμενο. Την ίδια ακριβώς τύχη θα έπρεπε να έχει. Σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε.

0: Αχ, να ξέρεις τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου και η επιμονή σου, Ελεονόρα Ζουγανέλη και Κώστας Λιβαδάς. Με την επιμονή του καιρού από την άλλη και σε πείσμα των προηγούμενων ημερών, μπορεί να δούμε και ένα καλοκαιράκι σιγά σιγά να έρχεται, περισσότερες λιακάδες που θα φέρει αυτή η εβδομάδα όπως τη σημερινή, περισσότερο κόσμο στα μπαλκόνια, άλλες μυρωδιές και για σεμιά τα βράδια, θερινά σινεμά, συναυλίες και φυσικά πανηγύρια, ένα απόσπαστο κομμάτι. Γιατί καλοκαίρι χωρίς πανηγύρι δεν γίνεται, όπως και δεν γίνεται πανηγύρι χωρίς φίξ. Προθετικό είναι το μήνυμα. Γι' αυτό η φίξ, η μπύρα του ελληνικού πανηγυριού, μας καλεί να κάνουμε αντόπτε πανηγύρι μέσα από ένα μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει. Τι πρέπει να κάνετε? Πολύ απλό, μπαίνετε στο αντόπτε πανηγύρι. fix.pavlabir.gr και δηλώνετε το αγαπημένο σας πανηγύρι. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσείς μπορείτε να κερδίσετε πολύ ωραία καλοκαιρινά δώρα. 6978-088-088 το Viber, Facebook και Instagram επίσης περιμένουν τα μηνύματά σας και σήμερα ό,τι θελήσετε να μας πείτε.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
2: Menta 88. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
7: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
12: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
11: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
12: Για να δω.
13: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
14: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
15: Πάμε!
16: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
19: Μπράβο, πατέρα σου!
20: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: ενισχυτικό και φυσικό.
17: Osteomove.
18: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
19: Από τη Natural Factors.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
22: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
23: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
24: Ο Μέντα 88 παρουσιάζει τους Big Slugs. Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Big Slugs. Το αγαπημένο μας συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Εισιτήρια στο more.com.

0: Μερικές φορές η λύτρωση έρχεται μέσα από την τέχνη, άλλες πάλι από το να μπορέσεις να απαλλαγείς από τα φαντάσματα που σε στοιχιώνουν ή να πεις αυτά που θέλεις. Και άλλες έρχεται με δύο χέρια που ανοίγουν και ένα ζεϊμπέκικο. Μια στάση εδώ ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος, ένα τραγούδι του Μάριο Τόκα και του Φίλιππου Γράψα. Να κάνουμε και μια στάση στη Βαρκελόνη, με τα υπέροχα κτίρια, με τη Λαράμπλα, με τα μουσεία, με τις αγορές. Μπορείς να ξεκινήσεις να μιλάς τώρα για τη Βαρκελόνη και να τελειώσεις αύριο, μεθαύριο. Εκεί σας πηγαίνει αυτή τη φορά το μεγάλο Μέντα ταξίδι. Ταξίδι 4 ημερών, 3 βράδια θα μείνετε εκεί. Θα μπορέσετε να δείτε πάρα πολλά πράγματα. Είναι για 2 άτομα, εννοείται πως θα πάρετε παρέα μαζί σας και είναι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Τι κάνετε για να μπείτε στην κλήρωση? Καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ, ανά 2 ώρες, και τώρα δηλαδή στις 8 σε 1/4, ακούμε τη λέξη που σας ταξιδεύει. Λέξη που μπαίνετε και τη συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site mento88.gr. Αυτό ήταν, έχετε μπει στην κλήρωση. Είναι ο Mento 88 στην παρέα σας, όπου και αν σας βρίσκουμε. Είμαι η Βάσια Ρεντούμη και μαζί θα μας βρει και η επόμενη ώρα.
1: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mento88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια. Μα στοιχωτή η υφή.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Τάκης και Μπούπης.
10: Μπούπι, φέρε το λουρί.
11: Πάμε να δούμε σπίτια.
12: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
10: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
12: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
10: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
12: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
10: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
9: Τάκης και Μπούπης.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
13: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
14: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
13: Και από communication skills?
14: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
13: Ηγετικά προσόντα?
14: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
13: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
15: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
16: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
17: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: Γκριτή τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
3: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
2: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Στο κορμί σου να

Των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Αλλιά.
1: Η ώρα είναι 8. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι φινέτσα. Μπες τώρα στο mendo88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στην φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Βαρκελόνη.

Πάντα θα υπάρχουν ανόητα πράγματα που θα κάνουμε εξαιτίας μιας μεγάλης αγάπης και αν έχουμε κάνει, δεν είμαι σίγουρη όμως αν υπάρχουν ανόητες αγάπες που ξεκινούν από μεγάλα πράγματα. Που ξέρεις, μπορεί να ισχύει και αυτό. Απόγευμα Δευτέρας προς βράδυ πια και αυτή η ώρα θα μας βρει μαζί. Μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Mendo88 και mendo88.gr. Αν θέλετε να ακούσετε διαδικτυακά ή να ψηφίσετε στη μουσική έρευνα της Αθήνας. Μπαίνετε στο site, ακούτε τραγούδια, πάρα πολλά τραγούδια. Και μας λέτε τη γνώμη σας για το τι μουσική θέλετε να παίζει το ραδιόφωνο και διεκδικείτε έτσι και 1000 ευρώ. Και μάλιστα, όσο περισσότερο συμμετέχετε, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχετε να τα κερδίσετε.

0: για τους αγώνες τραγουδίου Κέρκυρας γράφτηκε αρχικά αυτό, με το Μάνου Χατζηδάκη να λέει εξαιρετικά λόγια για το τραγούδι, και αφού πέρασε από διάφορα χέρια και φωνές, κυκλοφόρησε τελικά με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου και το άλμπουμ «Η Εθνική μας Μοναξιά». Πάμε τώρα να σκεφτούμε και τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη και την Ικαρία, βασικά να σκεφτούμε το μέρος με το πιο αγαπημένο μας πανηγύρι, γιατί το καλοκαίρι βρίσκεται ακριβώς εκεί, στα αφεντικά πανηγύρια. Η Φίξ λοιπόν, προθετικό είναι το μήνυμα, έχει ετοιμάσει έναν πολύ ωραίο διαγωνισμό. Αντόπτε πανηγύρι. Μπαίνεις, δηλώνεις το πανηγύρι που σημαίνει τα πιο πολλά για σένα, αυτό που δεν θέλεις να χάσεις με τίποτα. Και η Fix θα προσφέρει πολύτιμη υποστήριξη σε 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα. Ενώ εσείς μπορείτε να κερδίσετε μοναδικά δώρα που θα κάνουν το καλοκαίρι ακόμα καλύτερο. Που μπαίνετε για να το κάνετε αυτό, adoptepanigiri.fix.gr.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
2: Menta 88. Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα?
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη.
7: Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό.
6: Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
15: Τι, ήρθα!
14: Ένας θείος.
16: Α, ήρθες.
14: Καμία αλλαγή.
16: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
14: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
16: Τι έκανες?
15: Έβαλα πρωτέρια.
16: Καλά έκανες. Μπράβο.
14: Αυτή είναι η και συγκάτοικοι. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
15: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
15: Να, εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι.
14: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτεργία. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες. Είναι συνέχεια.

0: Ζηλεύω το μικρό στο γατί, αλλιώς πόσο θα ήθελα να ήμουν εκεί, στο Παρίσι δηλαδή. Με άλλα λόγια, αν εσείς τώρα δεν θέλετε Παρίσι, αλλά θέλετε Βαρκελόνη, δεν έχετε παρά να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό για το μεγάλο Μέντα ταξίδι που τρέχει. Ταξίδι 4 ημερών, 3 οι διανυκτερεύσεις, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Παρασκευή 3 Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή Μέντα το πρωί με τη Βιβί Παπαστάθη, να ακούτε καθημερινά 6 με 10 εδώ στον Μέντα 88. Και μέχρι τότε ψάχνετε απλώς τη λέξη που σας ταξιδεύει. Την ακούμε καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ανά 2 ώρες. Και μόλις την ακούσετε, μπαίνετε και τη συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής στο site. Και αυτό ήταν, έχετε μπει στην κλήρωση. Αυτό ήταν και για σήμερα. Ξεκινούμε τη εβδομάδα και για 3 ώρες ήμασταν παρέα. Μέντα 88, στα κοντινά και στα μακρινά. Μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και σήμερα. Αύριο στις 6 το απόγευμα θα τα πούμε και πάλι. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Δευτέρας και μια καλή εβδομάδα. Γεια και χαρά!
1: Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
3: Και από communication skills?
4: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
3: Ηγετικά προσόντα?
4: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
3: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
5: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix/beer.gr.
6: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
7: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
8: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
7: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
9: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
10: Όχι.
9: Όχι.
10: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
15: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
16: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apitsapong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass, ongoing από τις 17 Μαΐου στο Nasis Ready. Κλείστε θέση στο nasis.org.
17: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
18: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
19: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
20: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
21: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
20: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
21: Και οι επιστροφές?
20: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
21: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
20: Φυσικά. Μα πού πας?
21: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
20: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
22: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
24: Μέντα 88.

τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι

0: γίνεται και ζήσε το ταξίδι.
1: Μέντα 88.

0: η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
1: Menta 88.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
4: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
5: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον προσταζάν με σάοπα.

0: Μέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
1: Μενοφόρς.
0: Και Προσταζάν.
1: Από τη Vogel. Vogel, υγιέναι
0: και φυσικά. Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
2: Πόπο, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
3: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
2: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
3: Για να δω.
4: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
5: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
0: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
6: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
0: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
6: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
0: Ο Μέντα 88 παρουσιάζει τους Big Slacks. Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Big Slacks. Το αγαπημένο μας συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Εισιτήρια στο more.com.

0: 90 ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι, με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Menta88. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Και έκανες.
2: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
5: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
6: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
7: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
6: Και από communication skills?
7: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
6: Ηγετικά προσόντα?
7: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
6: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
8: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix.pavlabeer.gr.
0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
1: Menta88. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Menta Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: Μέντε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Menta ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Menta 88.
0: Menta.

0: η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
1: Menta 88. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Menta Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ανικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

Μένετε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Μια πόλη σαν τραγούδι. Με φως, χρώμα και ιστορίες σε κάθε γωνιά. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mento88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Βαρκελόνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.